Άμα και ρομιτά, μια μοίμα, κακού, τα τάβε το έτο που πού, βέβαια, είναι ακάγρα, αγιέβα. Και αγιάνια, μια μοσακού, η ημέρα μου είναι σέτα. Ήταν κουέρα, χωτάρα μου, έχα όπε, μια μόρα, μοσακοράτρο, έσα.